0: Να μπορείτε.
1: Δεν πάνε σε εκλογές, θα φορτώ ο πιο φιλίωνε.
0: Θα φορτώ ο Σύπρες.
1: Γιατί μου θέλει κόμμα έχω ρεσπίσει.